0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Mm-hmm.

είσαι. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: way to heaven.
1: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Σκόνη το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24213-10100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
4: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-26011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάπα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
1: Ο νόμος Μαγνησίας. Ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
3: Ναι, μάνα.
2: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
3: Ναι, μάνα.
2: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
3: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
2: Άσε, έχω βρει τη λύση.
3: Καλή.
2: Αστέρι.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
5: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
4: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
5: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
5: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
4: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
5: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
4: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
3: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
6: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
7: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
8: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
8: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
8: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
9: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων. Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία. Φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
10: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6977. 233-78-2621. Parking Lambda. Η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
11: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
12: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
13: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
12: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
13: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
12: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
13: Η δίπλα.
14: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
15: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
14: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
15: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
14: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
15: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
16: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
17: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
18: Σπανάκι.
17: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
18: Σαμπουάν.
17: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
18: Υγροπιάτων.
17: Κέρδισες.
19: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
20: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
21: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
20: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
22: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο, απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο, στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο, έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
23: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Ακούσου ήχους. Ακούσου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Marconi Radio 96,1 με φωνές που λένε μόνο την αλήθεια.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 2421032535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
1: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας.
3: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 2421066390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
4: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλλιβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλλιβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλλιβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός, στο Βόλο. Τηλέφωνο 2421060063. Γιατί Καλλιβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλλιβάς, ο ειδικός.
5: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
6: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
7: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
6: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
7: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
6: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
8: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 2421078800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
9: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
7: Ναι, μάνα.
9: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
7: Ναι, μάνα.
9: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
7: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
9: Άσε, έχω βρει τη λύση.
7: Καλή.
9: Αστέρι.
10: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
11: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
10: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
11: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Ταπιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
11: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
10: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
11: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
10: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
11: Ταπιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
10: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
12: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973 78 26 21. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
13: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά, με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος σας βάζει στο σωστό δρόμο.
14: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
15: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
16: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα, ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση, υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 26011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάπα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
17: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
18: Σπανάκι.
17: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
18: Σαμπουάν.
17: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
18: Υγροπιάτων.
17: Κέρδισες.
19: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
17: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
19: Όλα τα είδη, επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
17: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
20: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
0: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
21: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά και Οικονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
22: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμισή μας.
23: Ορίστε. Η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
24: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
23: Και τι θες να κάνω. Η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη. Και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
24: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
23: Μα και ποιος τα από αυτά.
24: Η δίπλα.
25: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
26: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
25: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
26: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
25: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
26: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
27: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ.
28: Εδώ.
27: Marconi Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. Καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Ραδιόφωνο Μαρκώνης, 96,1 μεγακύκλου στο FM. Η εκπομπή Εξοδούχος ξεκινά, στο μικρόφωνο Βάγιος Σταυρόπουλος. Έως τις 10.30 θα πάμε παρεούλα. Καλημέρα από την πόλη του Βόλου, από τη Μαγνησία. Μια πανέμορφη ημέρα. Έρχεται το καλοκαιράκι.
1: Γιατί ανήκω εδώ.
0: Ήδη έχει ξεκινήσει και μας ζεσταίνει. Περισσότεροι κοιμούνται με τα παράθυρα ανοιχτά. Βάζεις το παπλωματάκι σου βέβαια, την κουβερτούλα σου, το φλισάκι σου. Ραδιόφωνο λοιπόν Μαρκώνη στους 96,1 μεγακύκλου στα FM. Φτιάξτε καφεδάκι, ακούσουμε όμορφες μουσικές, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο μας. Εντάξει, δεν είχαμε και καγκαϊλέ για την Eurovision. Δεν μας αφορά.
1: Κι ας μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ως...
0: Και δεν είναι θέμα μόνο το ότι δεν έχουμε ψυχολογία και ότι είμαστε πεσμένοι και ασχολούμαστε μόνο με όλα αυτά που μας απογοητεύουν. Αλλά εδώ και αρκετά χρόνια, τα πολλά τελευταία χρόνια, υπάρχει αποδόμηση της αισθητικής, αποδόμηση της αρμονίας, αποδόμηση του φυσιολογικού, αποδόμηση

σε όλα τα επίπεδα. Συντροφιά μας και σήμερα τον Μπαρμπέρικο του Δημήτρη Μιχαηλίδη, Αδραμητίου 47 στη Νέα Ιωνία, 24210-86356 το τηλέφωνο για να κλείσετε ραντεβού. Καλημέρα Μιτσάκο μου. Και το γραφείο μας, ο ράφτης μας, ο Νικόλας ο Σκούπρας, στην Δημάρχου Γεωργιάδου, λίγο πριν την Καρτάλη, στο αριστερό σας χέρι, εκεί όπου θα πάτε τα ρούχα σας. Πάμε να πάρουμε το πρώτο μουσικό στίγμα για σήμερα. Και επανερχόμαστε ευθύς αμέσως, τέκνα μου αγαπημένα, με τα πρωτοσέλιδα.

Καλημέρα, καλημέρα στα βολιωτάκια όπου γης και θαλάσσης. Καλημέρα στο Μάκη τον Ανθόπουλο στην Αυστρία, ο οποίος στέλνει την καλημέρα στους φίλους του στη Σκιάθο και όπου αλλού.

σελίδα του βολιοτάκι.gr, μέσα από το οποίο ενημερωνόμαστε για τα πάντα και διαβάζουμε δύο αράδες σοβαρές. Προς Αλέξη Μεϊκόπουλο. Γραμμές φαντάσματα ή ορθολογική ακτοπλοεία. Γιατί η επαναλειτουργία του Αγίου Κωνσταντίνου είναι οικονομικά και συγκοινωνιακά αναχρονιστική. Πώς η Ριέτα Κουρκουλουλάτσι επιβραβεύει τους εργαζόμενούς της. Σποράδες, ξεκίνησε το EagleJet 2, τη C-Jet που ξεκίνησε δρομολόγια. Όταν η πολιτική γενναιοδορία γκρεμίζει τα κομματικά τείχη, το δημόσιο respect του Μεϊκόπουλου στον χειρουργό Θανάση Λιούπη. Πορταριά, η πρωτεύουσα της ουρολογίας. Η ρομποτική επανάσταση της Άνασα αλλάζει τον χάρτη της υγείας. Ακίνητα νέα προγράμματα και τα φοροκίνητρα για τους ιδιοκτήτες. Σεισμός 3,5 Ρίχτερ νοτιοανατολικά της Καρπάθου. Ο Τραμπ ανεβάζει φωτογραφία του φορώντας στολή με παράσημα. Τι παράσημα? Της φυλακίας. Της ανισορροπιάς. Του κινησμού.

Ναι, και τερμάτισε στην 10η θέση του διαγωνισμού της Eurovision αυτό το ανόητο πανηγυράκι. Κιτσαριού. Το στημένο αυτό πανηγύρι.

Καλημέρα Νικόλα. Και ο Φάμελος Τέκνα μου αγαπημένα διέγραψε τον Πολάκη. Εσχρό υπονοούμενο απαντά ο Πολάκης ότι έχω κρυφή ατζέντα, λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο Φάμελος. Ο Πολάκης κατηγόρησε για αφωνία τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την πρόταση Χατζησογράτη για την αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Έγινε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Άλλο πανηγύρι κιτσαριού. Ό,τι πρέπει να αποφεύγουμε στη ζωή μας, αυτό βλέπουμε στις τηλεοράσεις. Στις τηλεοράσεις δεν δείχνουν ότι πρέπει να εργαζόμαστε. Δεν δείχνουν ότι πρέπει να παλεύουμε. Δεν δείχνουν ότι πρέπει να εξελισσόμαστε προς το καλύτερο ως άνθρωποι. Το συγκλονιστικό στη βδομάδα που μας πέρασε είναι ότι έφυγε και η άλλη κοπέλα. Η απόλυτη αποτυχία της κοινωνίας που έχουμε φτιάξει. Αποτύχαμε φίλες και φίλοι.

πάνδημο το αίτημα στη Μαγνησία για λειτουργία, λέει ο Χρήστος Μπουκόρος, ακτινοθεραπευτικού τμήματος. Εν έτη 2006 ένας βουλευτής παλεύει για τα αυτονόητα. Ένα ολόκληρο νοσοκομείο, το οποίο αφορά έναν νομό ολόκληρο, να μην έχει ακτινοθεραπευτικό τμήμα και άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν με τον καρκίνο να τελεπορούνται και να τρέχουνε. Αλλά εμείς έχουμε success story. Έτσι δεν είναι, Λευτεράκο? Καλημέρα, αδερφέ μου. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λευτέρη τον Πακύρη. Όσο πάει και γίνεται χειρότερο αυτό που ζούμε και για το οποίο έχουμε ευθύνη, πρέπει να κάνει παρεμβάσεις, δηλαδή ένας βουλευτής, για να λειτουργήσει ακτινοθεραπευτικό τμήμα στη Μαγνησία. Είναι αναγκαίο, λέει. Ο καρκίνος δίνει και παίρνει και ξαφνικά θυμόμαστε το 2026 ότι είναι αναγκαίο, λέει. Ακούμε στατιστικές και μας σηκώνεται η τρίχα. Καταγράφονται τρελοί αριθμοί σε ό,τι αφορά τον καρκίνο, βέβαια, και κανένας δεν το ερευνά. Γιατί? Είναι αυτά που τρώμε? Είναι αυτά που αναπνέουμε? Είναι το καθημερινό άγχος? Είναι ο Γολγοθάς που ανεβαίνουμε και η ψυχολογία μας είναι στα τάρταρα? Είναι που πάμε στη δουλειά μας και ένας ρουφιάνος, ένα ρουφιανόπεδο μας κάνει την ζωή μαύρη κάθε μέρα? Τι είναι άραγε απ' όλα? Είναι τα εμβόλια? Δεν είναι τα εμβόλια? Είναι το νερό που πίνουμε? Ο διευθυντής της χειρουργικής κλινικής του Αχιλλοπούλιου, ο Λάζαρος Λαζάρου, σύμφωνα, λέει, με τις στατιστικές, τα χειρουργεία σε ό,τι αφορά τον καρκίνο έχουν εκτοξευτεί. 28 επεμβάσεις καρκίνου το 24, 81 επεμβάσεις το 2025. Και οι εκτιμήσεις λένε ότι οι επεμβάσεις αυτές θα ξεπεράσουν τις 100 το 2026. Και εσείς το παίζετε. Ως εκ τούτου, λέει ο Χρήστος ο Μπουκόρος, κύριε Υπουργέ, πέφτει στις πλάτες σας πλέον να δεσμευτείτε ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι καρκινοπαθείς της Μαγνησίας. Και πήρε το λόγο ο Άδωνης. Έχουμε Άδωνη Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας. Καταρχήν, ότι το γεγονός ότι βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος στο κοινοβούλιο, σε ό,τι μας αφορά πρέπει να ντρεπόμαστε. Απάντησε λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι καταρχάς, λέει, είμαι υπέρ του αιτήματος. Το αίτημα, λέει, το αντιμετωπίζουμε θετικά. Το αντιμετωπίζουμε, το σκεφτούμε, θα πάει στην ομάδα συζήτησης, μετά από την ομάδα συζήτησης θα πάει στην εκτελεστική ομάδα η οποία θα πάρει την απόφαση. Λοιπόν, δέχομαι, λέει ο Γεωργιάδης, δέχομαι, λέει, ότι ο Βόλος και λόγω γεωγραφικής θέσης έχει ένα μειονέκτημα, έχουμε και μειονέκτημα ως προς αυτό. Πω καμιά βαριά πρωινή. Θα κοιτάξουμε, λέει, να δούμε αν μπορούμε να το εντάξουμε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας. Αν δεν μπορέσουμε, κόψτε το λαιμό σας. Έτσι όμορφα, έτσι απλά. Άδωνης Γεωργιάδης. Τέκνα μου αγαπημένα, αλλά και τεκνά μου. Εξαιρετική απάντηση από τον Υπουργό Υγείας, ε. Α, το δούμε το θέμα.
Θα είπε ο Άδωνης, Χρήστο, το βλέπουμε θετικά το θέμα, το εντάξουμε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Συζητήσουμε, το ξανασυζητήσουμε, θα το ξανασυζητήσουμε, φτιάξουμε μελέτη, φτιάξουμε φάκελο. Αφού φτιάξουμε φάκελο, τον καταθέσουμε. Μέχρι τότε πάτε στο διάολο εσείς οι καρκινοπαθείς. Χρήστο, τον βούτυξες από το λαιμό, πήδηξες πάνω από το γραφείο να φύγετε μαζί με την καρέκλα πίσω στον τοίχο. Όχι,

Χριστό. Και δεν αφορά μόνο εσένα αυτό, όλους τους τοπικούς βουλευτές. Δεν έχετε αντίπαλο και είστε σχεδόν σίγουροι ότι θα ξαναεκλεγείτε. Σαν να μην βγαίνουν τα κουκιά.

Πρόσωποι κορυφαίων εταιριών και επιχειρήσεων χθες στο Βόλιο στο πλαίσιο εκδήλωσης για την καινοτομία. Τρία πουλάκια και ένα τσόνι. Έχουμε διακοπές υδροδότησης. Απαντάει η ΔΕΙΑΜ για τις διακοπές νερού.

Άλλη μία. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τέτοιες ειδήσεις σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. Φρένο σε 300 νέα γιοταχή στο Βόλο. Γιατί? Λόγω έλλειψης τσίγκου, λέει, για τις πινακίδες κυκλοφορίας. Είναι από αυτές τις ειδήσεις που τις διαβάζεις στο ραδιόφωνο και λες, ρε παιδιά, γιατί δεν το κλείνουμε το μαγαζί εδώ την Ελλάδα? Άρα γιατί δεν το κλείνουμε το μαγαζί, γιατί το έχουμε ανοιχτό, γιατί υπάρχουμε? Όχι, είμαι πεπισμένος, τέκνα μου αγαπημένα, ότι παρόλο που αγωνίστηκαν πολλοί άνθρωποι και έχασαν τη ζωή τους, είμαι πεπισμένος ότι τους Γερμανούς δεν τους διώξαμε. Έφυγαν μόνοι τους. Απελπίστηκαν. Θα είπαν τότε στο Χίτλερ ότι με αυτούς που έχουμε μπλέξει εδώ θα πάμε χαμένοι. Θα καταστραφούμε. Βέβαια έπαιξαν μεγάλο ρόλο τότε τα ρουφιανόπεδα της εποχής. Καλημέρα στα ρουφιανόπεδα της περιοχής, εδώ της Νέας Ιωνίας και των περιχώρων. Η βάση, η σχολή όμως είναι εδώ στη Νέα Ιωνία. Όχι βέβαια με ντόπιους της Νέας Ιωνίας, δημότες, κατοίκους κλπ. Όλο από τους εργαζόμενους εκεί στην επιχείρηση. Είναι σχολή. Σχολή για ρουφιάνους σας λέω.

0: έτσι που λέτε. Στενοχωρεθήκαμε. Τα προγνωστικά λέει. Ο Ακύλας λέει. Ο Ακύλας λέει δεν αυτό τα προγνωστικά. Ενώ τον είχαν για πρώτο λέει. Ενώ τον είχαν για πρώτο. Πήγε. Πού πήγε λέει. Πήγε λέει στη 10η θέση. Και ξαυγά. Τουρκία θέλετε, από καμιά άλλη χώρα θέλετε. Έτσι δεν είναι ρε Βασίλη. Ναι, τι να σας πω, ήμασταν στημένοι στην τηλεόραση. Να δούμε τι θα βγει ο Ακύλας.
1: Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπεις τη φορμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες. Κάτι απρόσωπο λαπέκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρος ανέρα στους αντάρτες. Στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει.

0: ξαγνίζουν τους χαρίζονται.
1: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάνω σε διάνο θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε

9 και 5 πρώτα λεπτά. Ραδιόφωνο Μαρκόνης στους 96,1 μεγακύκλους στο FM. Ακούτε την εκπομπή Εξοδούχος. Καλή δύναμη σε όσους εργάζονται αυτή τη στιγμή. Καλή δύναμη, παιδιά.

Αυτή την Ελλάδα έχουμε φτιάξει, τέχνα μου αγαπημένα. Αυτή την Ελλάδα έχουμε φτιάξει. Καλημέρα Μαράκη. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Αυτή την Ελλάδα έχουμε φτιάξει. Και σε αυτήν την Ελλάδα, παιδιά μαχαιρώνονται στο δρόμο. Αμερικανιές, συμμορίες, άλλα παιδιά βλέπουν τον κόσμο αυτόν και δεν τον αντέχουν και πηδάνε από τα μπαλκόνια. Άλλα παιδιά μεταναστεύουνε. Μια γυρασμένη χώρα, δίχως στίγμα, δίχως σκοπό. Μια Ελλάδα που δεν ονειρεύεται. Μια Ελλάδα που έχει αφαιθεί να ζήσει ό,τι είναι να ζήσει. Να υπομείνει στοϊκά τη μοίρα της. Και σε αυτό δεν φταίνει οι νέοι σε καμία περίπτωση. Σε αυτό φταίμε κυρίως εμείς οι μεγαλύτεροι. Έτσι ακριβώς. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να αναλάβουμε και τις ευθύνες μας, ε. Ξένοι μέσα στα σπίτια. Ο καθένας στο δωμάτιό του, παρέα με μία οθόνη. Κάποτε τρώγαμε και τις Κυριακές μαζί. Ήταν ιερό το τραπέζι της Κυριακής. Ούτε αυτό τώρα. Μα πώς, λέει, ήταν καλό παιδί. Μα πώς, ήταν καλή οικογένεια.

μαλακιζόμαστε ακατάπαυστα. Και αυτό έχει κόστος. Και το κόστος είναι μεγάλο. Και δεν το καταλαβαίνουμε, γιατί έρχεται εδώ και χρόνια σιγά σιγά σιγά. Ε? Και εμείς απλά παρακολουθούμε.

δυνατόν, λέει. Κι όμως είναι. Το χαρτάκι, το μήνυμα που άφησαν αυτές οι δύο κοπέλες, είναι μεγάλη μπάτσα, μεγάλη σφαλιάρα. Μεγάλη μπάτσα στα μούτρα, στα παλιόμουτρα όλων των καθοσπρέπει κυφήνων, βολεμένων, κομματοβολεμένων. Γιατί αυτά τα κοριτσάκια δεν ήταν μαθημένα από μικρά να μπαίνουν μέσα σε πολιτικά γραφεία και σε νεολαίες. Είχαν άγχος για το μέλλον τους, γιατί βλέπουν μια Ελλάδα η οποία παραπέει σε όλους τους τομείς. Δεν μπορούμε, λέει, να πάρουμε τα μάξια γιατί δεν έχει τσίγκο. Τι δεν έχει τσίγκο? Να μπεις μέσα στο μηχανολογικό, να μπεις μέσα στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και να μην αφήσεις τίποτα όρθιο. Και μετά αμέσως να βγάλεις απόφαση για ανακαίνιση. Και να πεις, παιδιά, το γκρέμισμα το έχω κάνει εγώ. Φτιάξτε το τώρα. Ελάτε να μου ξαναπείτε ότι δεν έχει τσίγκο. Κλείστε το αλλιώς. Κλείστε το να πάει στο διάολο. Διώξαμε τους ανθρώπους που δίνουν δουλειά, τον ΟΑΕΔ, που παίρνουν τηλέφωνα, γιατί κακά τα ψέματα εδώ και τα τελευταία χρόνια, τα αρκετά τελευταία χρόνια, μετά την κρίση δούλεψε πολύ αυτή η υπηρεσία. Μην νομίζετε, παίρνουν και τηλέφωνο και είναι μπελχανάδες, δεν πάνε για δουλειά κιόλας. Γιατί θέλανε να μάθουμε στα επιδόματα. Γιατί έτσι θέλανε. Γιατί όταν σου δίνω επίδομα, είσαι εξαρτώμενος. Φοβάσαι να μην στο κόψω. Φοβάσαι για να μην κουνήσεις το κολαράκι σου και υδρώσεις τη δουλειά. Φτιάχνω εξαρτημένα τεμπελχανία, τα οποία τα κατευθύνω όπως θέλω, όπου θέλω, όποτε το θέλω. ...2026, 17 του Μάη. Δεν έχουμε, λέει, τσίγκο, έλλειψη τσίγκου. Είναι τρελό. Είναι πολύ τρελό, παιδιά. Το σκέφτεσαι και σου έρχεται τρέλα. Ναι, Λευτεράκο μου. Να το κάνουμε όλο μπάζα. Κάνουμε όλο μπάζα. Δεν κάνει και για τίποτε άλλο. Εδώ που τα λέμε. Καλημέρα, ρε αδερφάκο.

μας χαιρετάς τώρα. Δεν σηκώνεσαι κάθε πρωί να νευριάσεις με την κάθε μαλακία που βλέπεις.

0: τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις γαλανέ.
1: Δεν υπήρξες κατεργάρης.
0: Παγάς.
1: Γι' αυτό σου φάγανε την ψυχή.

μόνο που με παρηγορεί. Είναι ότι πλέον πληρώνεστε αυτά που κάνατε. Έτσι θα ντρέπεστε. Καλημέρα στην Ελλάδα του 2026, η οποία δεν έχει τσίγκο για να φτιάξει πινακίδες για τα αμάξια. Και μετά να ρωτιόμαστε γιατί δεν έχουμε ακτινοθεραπευτικό για τους καρκινοβαθείς στο Χιλοπούλιο νοσοκομείο. Πρέπει να το έχουμε κλείσει το μαγαζί. Κλείστε το μαγαζί. Κάνατε και συνέδριο και λέγατε τις μαλακίες σας. Τι πετύχατε? Να συζητήσουμε σε τι έχετε αποτύχει. Να ντρέπεστε κι εσείς. Είναι αυτή η Ελλάδα η οποία διώχνει τους επιστήμονες και κρατάει τους λαζαρίδιδες. Τους λαζαρίδιδες κάθε είδους, κάθε λογής, κάθε κόμματος. Ε? Ψεύτικο πτυχίο. Ψεύτικη επιστημοσύνη. Ψεύτικα σουτζουκάκια που έλεγε και ο Σταντάρας. Ε? Ψεύτικο διορισμό. Και για αυτόν και για τη γυναίκα του. Ε, όχι ο ένας, να τα παίρνουν και οι δύο. Τα παίρνουν και οι δύο να είναι καλά μπουκωμένοι για να στηρίζουν το κόμμα. Διώχνουμε τους επιστήμονες μετανάστες. Όσοι δεν απελπίζονται και πηδάνε από τα μπαλκόνια. Και κρατάμε τους λαζαρίδιδες, οι οποίοι όταν κάποιος εξαπατά, τι είναι, απατεώνας είναι. Βιάσαν τον απατεώνα και είπε, εντάξει, αφού με πιάσατε, δώσω πίσω τα λεφτά. Ήμαρτον δεν το ξανακάνω. Και εντάξει είμαστε. Ε, πάνε να κλέψεις μια τράπεζα και μόλις σε πιάσουνε, πεις εντάξει, οκ, okay, παιδιά, με πιάσατε, πάρτε τα λεφτά και πάρε στα μάξα, φύγεις από σπίτι. Να πεις στη σύζυγο, μαλακία, με πιάσανε. Ε? Για την κατάντια αυτής της χώρας έχει απόλυτη ευθύνη η δικαιοσύνη, ο Θεός να την πει, η οποία λειτουργεί σαν το φίδι, τσιμπά μόνο τους ξυπόλυτους. Τους λαζαρίδιδες δεν τους κάλεσε κανένας εισαγγελέας να τους απευθύνει κατηγορία για εξαπάτηση, για λήψη δημοσίου χρήματος παράνομα. Ε? Έλα μωρέ, αφού είναι φιλαράκι τώρα. Το παιδί είναι του κόμματος. Το παιδί είναι γκρούεζας. Είναι δυνατόν τώρα το στείλουμε στην Αγχώνη? Εσάς παρακαλώ τώρα.

άλλος έβαλε, τον βοήθησες και σε κυνηγούσε κιόλας μετά. Ε, αυτά δεν έζησες ρε αδερφέ. Τα πληρώθηκε κι αυτός. Όλοι θα τα πληρωθούνε. Να τα βλέπεις από εκεί πάνω και να γίνεται ψυχή σου.

Συνεπώς, άμα δεν είσαι του κόμματος, βλέπεις μπροστά σου ένα βουνό συνεχώς. Ανεβαίνεις και ανεβαίνεις και ανεβαίνεις και τελειωμό δεν έχει. Πού να κοιτάξεις, πιανού την πόρτα να χτυπήσεις. Να πεις ότι είμαι εδώ και αξίζω. Γι' αυτό σας είπα, το γράμμα που αφήσαν οι δύο οι κοπελίτσες που έφυγαν άδικα και πολύ πολύ πρόωρα, είναι γροθιά στο στομάχι. Είναι η τελική διάγνωση ενός κόσμου

να είσαι τίμιος, είσαι μαλάκας άμα είσαι ένα από αυτά. Πρέπει να είσαι ρουφιάνος, πρέπει να είσαι γλύφτης, πρέπει να είσαι κομματόσκυλο, πρέπει να είσαι άεργος και να ασχολείσαι με άλλα πράγματα. Μόνο τότε, μόνο τότε προοδεύεις, μόνο τότε έχεις μέλλον. Γιατί? Γιατί όλο και κάπου θα κολλήσεις ως βδέλα και θα αρχίσεις να ρουφάς κι εσύ. Λίγο-λίγο στην αρχή, μόλις μάθεις τα κατατόπια, αρχίζεις να ρουφάς καλά.

Άκουσε, άκου, νεολαία. Νεολαία λέει. Τι νεολαία ρε? Και τι μαθαίνετε μέσα σε αυτές τις νεολαίες? Να σκέφτεστε ελεύθερα, να βλέπετε το σωστό, και όταν βλέπετε το λάθος να αντιδράτε. Μαθαίνετε να γίνεστε χρήσιμοι, μαθαίνετε να εργάζεστε. Τι στο διάολο μαθαίνετε σε αυτές τις νεολαίες? Ή γίνεσαι μέρος της αγέλης ή πας χαμένος.

Δεν αφήσαν ένα γράμμα τα κορίτσια αυτά από χαιρετισμού. Μας πέταξαν στα μούτρα την κοινωνία μας. Μας εξεφτέλησαν.

αυτή η μεσοαστική μαλακία που κουβαλάμε. Πάω το παιδί να σπουδάσει, λέω. Πάω το παιδί να σπουδάσει. Το δικό μου το παιδί. Τα σακατηλίκια που κουβαλάμε εμείς μέσα στο κεφάλι μας. Θα βγάζουμε στα παιδιά μας. Το παιδί μου να είναι πρώτο. Μπορεί δεν μπορεί. Το παιδί μου να είναι το καλύτερο. Το παιδί μου να είναι το πιο γνωστό σε όλο το σχολείο, σε όλη την περιοχή. Το παιδί μου να έχει την καλύτερη φωνή. Το παιδί μου. Μόνο το παιδί μου. Λες και τα άλλα δεν είναι παιδιά, δεν είναι από μάνες. Άμα κάνει καμιά μαλακία το παιδί μου, το δικό μου το παιδί. Θα μάθει δηλαδή μια τέχνη και γίνει χρήσιμος άνθρωπος στην κοινωνία. Είναι κακό. Γιατί έχουμε χάσει το δρόμο μας ως γονείς. Η δικιά μας η ευθύνη. Των γονιών η ευθύνη είναι να βγάλουν καλούς ανθρώπους. Να δώσουν το στίγμα. Να δείξουν το δρόμο. Επιστήμονας θα γίνει από το σχολείο, από το πανεπιστήμιο. Από άλλους, όχι από τους γονείς. Ο γονιός θα του δείξει τον αθλητισμό. Αν είναι να γίνει πρωταθλητής, θα γίνει από τους προπονητές. Όχι από εσάς.

κλείσανε σχολές, τις οποίες πηγαίνανε παιδιά και γινόντουσαν μαστοράκια. Αυτή εδώ η πόλη βγάζει μέχρι και μηχανές. Ερχόντουσαν από περιοχές της Ελλάδας, βάζαν μηχανές σε καΐκια, ονομαστά μηχανουργία, ονομαστές επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν μαστόρια και όχι ρουφιανόπαιδα, να παίρνουν τηλέφωνο τα αφεντικό στο εξωτερικό και να τους λένε με ποιον μιλάω. Έτσι δεν είναι? Γιατί μια μηχανή δεν μπορεί να φτιαχτεί από ρουφιάνους, όμως ο σκιτζής ούτε μπροστά δεν θα παίρνει. Και αν πάρει μπροστά, τον αφήσει τον άλλον στα μεσοπέλαγα και θα πάει χαμένος. Θα πρέπει να ζει μαστόρι, γερό μαστόρι με κάκαλα. Τεχνίτης! Έτσι δεν είναι, Νικόλας Κούπρα?

σε σκιτζής δεν γίνεται δουλειά. Μου λέγε και που δούλευα ο μάστορας μου, ο οποίος ήταν μάστορας, και αυτός την ειδικότητα του εφαρμοστή την είχε σπουδάσει στη Γερμανία. Είναι μαλάκες οι Γερμανοί που είχαν σχολή. Εδώ είμαστε εξυπνάτζες.

φοβάσαι τον άτεχνο. Τον άτεχνο λέω ότι τον άνθρωπο τον βοηθήσουμε, πάρ' το μεροκάματο. Μου λέει να φοβάσαι, μου λέει να φοβάσαι τον άτεχνο. Γιατί για να μπορέσει να σταθεί θα ασχοληθεί με άλλα πράγματα. Και αυτά τα άλλα πράγματα είναι... οι ρουφιανιές. Παίρνει σαν το γουίλι, το μαύρο θερμαστή από το τσιμποτί.

9 και 40 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. Ραδιόφωνο Μαρκώνης στους 96,1 μεγακύκλους στα FM. Ακούτε την εκπομπή Εξοδούχος. Έως τις 10.30 θα πάμε παρεούλα. Δύσκολο πράγμα να βρεις μία είδηση η οποία να σε χαροποιεί. Πολύ δύσκολο έως ακατόρθωτο θα έλεγα. Όλα όσα διαβάσαμε στο πρωί, από το πρωί. Φανερώνουν μια κοινωνία η οποία βρίσκεται σε αποσύνθεση. Την ελληνική κοινωνία, όχι μόνο βέβαια. Αυτό το βλέπουμε και στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Απομακρυνόμαστε από το δρόμο της αξιοπρέπειας. Της εντιμότητας.

χαλά, αλλά για το ακτινοθεραπευτικό παράδειγμα στο Χιλοπούλιο θα το δούμε. Θα δούμε μήπως μπορεί να μπει στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Αν δεν μπορεί, εντάξει, κόψτε το λαιμό σας. Κάποιον θα βρείτε να σας πάει στο Πανεπιστημιακό στη Λάρισα. Αν δεν έχετε, καθίστε να πεθάνετε. Το βλέπουμε βέβαια θετικά, έτσι είπε ο υπουργός. Άμα το είδε θετικά ο υπουργός, είναι τι ήσυχε. Όλα καλά. Αμ' αυτή η μαλακία με την ανακύκλωση, παγκόσμιες καμπάνιες για την ανακύκλωση, παίρνετε πλαστικά καλαμάκια, πάρτε χάρτινα να ανακυκλώνετε τα σκουπίδια σας, να τα ξεχωρίζετε. Τουλάχιστον σε άλλες χώρες υπάρχουν κίνητρα, λειτουργούν μονάδες ανακύκλωσης σοβαρές και φτιάχνουν διάφορα πράγματα, δίνουν κίνητρα για να χρησιμοποιείς ανακυκλωμένα προϊόντα, έτσι. Εδώ μπορεί εσείς να ανακυκλώνετε, μπορεί εσείς να ξεχωρίζετε τα σκουπίδια σας, να πετάμε αλλού πλαστικά, γυάλινα, χάρτινα κτλ. Και αλλού τα σκουπίδια τα υπόλοιπα, έτσι. Ναι, εσείς το κάνετε αυτό, μην περιμένετε όμως να το κάνει και η πολιτεία, γιατί ξέρω εγώ, λένε ότι τα σκουπίδια της ανακύκλωσης τα πετάνε στο χιτά. Οι ξεφτυλισμένοι τα πετάνε στο χιτά. Γιατί? Για τα κέρατά τους, τα δίφορα. Αλήθεια. Γιατί απορρίμματα τα οποία είναι για ανακύκλωση μεταφέρονται στο χιτά του Βόλου και δεν υπάρχει στην πόλη ανακύκλωση? Τεράστιες ποσότητες. Και τι θαύονται στο έδαφος μαζί με τα κοινά απορρίμματα? Και αλήθεια, για πόσα χρόνια ρε κομματόσκυλα θα θάβουμε? Θα φτιάξουμε βουνό? Πόσα βουνά θα φτιάξουμε σε όλη τη χώρα? Αλλά εσείς πάρτε χάρτινα καλαμάκια, αυτές τις μαλακίες που λιώνουν στο στόμα. Ποιος κονόμησε και από αυτή την πίσνα? Η δημοτική, λέει, αρχή ισχυρίζεται πως η διαχείριση της ανακύκλωσης των απορριμμάτων στο Δήμο Βόλου, λέει, γίνεται κανονικά. Τα απορριμματοφόρα, λέει, παραλαμβάνουν τα απορρίμματα. Το θέμα είναι που καταλήγουν. Καλά τα παραλαμβάνουν τα απορρίμματα. Έχει λήξει η σύμβαση, λέει, με τον προηγούμενο ανάδοχο, με την εταιρεία εκείνη που είναι εκεί στο Βελεστίνο, που κάνεις τρεις φορές πέρα δόθε, βλέπεις τον Άγιο Γιώργιο και μετά την τρίτη στρίβεις για να πας.

μεταφέρονται λέει στο ηχητά. Αλλά εσείς να κάνετε. Και βέβαια, ξέρετε, κάποτε πέρασα και από εκεί την ανακύκλωση και βλέπα τον παλιανθρωπισμό. Εκτός από το ότι κάποιοι βαριόντουσαν και πετούσαν και κανονικά σκουπίδια, ξέρετε, εκεί οι άνθρωποι που κάνουν τη διαλογή του χαρτί, το γυαλί, το πλαστικό, είναι άνθρωποι σαν και εμάς, και τη διαλογή την κάνουν με τα χέρια. Και όταν πετάς εσύ πουσταρά τα σκουπίδια σου, αυτός τα περνάει από τα χέρια του και από το πρόσωπό του και από τη μύτη του. Κατάλαβες, παλιάνθρωπε? Πως επίσης όταν πετάμε κανένα πλαστικό, παράδειγμα πετάμε το πλαστικό από το γιαουρτάκι, εντάξει, το ξεπλένουμε με λίγο νεράκι να μην κρατάει, να μην κρατάει τρόφιμο, να μην κρατάει γιαούρτι, γιατί μετά, μέχρι να φτάσει εκεί, μέχρι να φτάσει εκεί για να το κάνει διαλογή ο εργαζόμενος, βρωμάει, βρωμάει και ζέχνει. Κατάλαβες, παλιάνθρωπε? Ναι, τέτοιοι είμαστε κι εμείς, καλοί άνθρωποι.

σαν σήμερα, στις 16 Μαΐου του 68, πέθανε ο Ευάγγελος Λεμπέσης, ο οποίος είχε γράψει ένα εμβληματικό δοκίμιο, «Η τεραστία κοινωνική σημασία των βλακών εν το συγχρόνο βίο». Είναι αυτό το δοκίμιο, το οποίο, μέσα από το οποίο ο κοινωνιολόγος Ευάγγελος Λεμπέσης εξήγησε γιατί οι βλάκες κυβερνούν συχνά τον κόσμο. Τώρα βέβαια θα σκεφτείτε με το δίκιο σας για ποιο λόγο θα πρέπει να κάτσετε να αναλύσετε το φαινόμενο της βλακείας. Για ποιο λόγο. Το βασικό όμως είναι ότι η βλακεία λειτουργεί σαν αντίβαρο στην ευφυΐα. Αν δεν υπήρχε βλακεία, πώς αλλιώς θα αναγνωρίζαμε την ευφυΐα, θα μου πείτε. Ναι, είναι και αυτό. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε και εμείς την ευθύνη μας. Έτσι δεν είναι, νότιοι?

0: στα δύο κοριτσάκια.
1: Και εξοριστώ στον κόσμο των τρελών. Κοινωνία στο μείον.
0: Αυτή η κοινωνία.
1: Όλων των αστείων.
0: Αυτή έκανε τα κοριτσάκια αυτά να πηδήξουν από τον μπαλκόνι.
1: Ίσον.
0: Πλήρης απογοήτευση.

Τι έλεγε ο Ευάγγελος Λεμπέσης? Ο Ευάγγελος Λεμπέσης, ο οποίος ήταν κοινωνιολόγος, σπούδασε στα πανεπιστήμια της Φραγκφούρτης και του Παρισιού. Μην νομίζετε, δεν τον έχω διαβάσει. Πέσαν κάποια κομμάτια, κάποια κείμενα χτες το βράδυ και τα διάβαζα. Λοιπόν, διορίστηκε καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο το 1931, καθηγητής κοινωνιολογίας. Εργάστηκε στην κρατική ραδιοφωνία, την Αγροτική Τράπεζα, το Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης και ως αρθρογράφος στον Οικονομικό Ταχυδρόμο και το περιοδικό Εργασία. Και συνέγραψε και εξέδωσε πλήθος βιβλίων. Το έργο του καλύπτει κοινωνιολογία, πολιτική θεωρία, φιλοσοφία και λογοτεχνία. Ήταν διανοούμενος ο άνθρωπος, με βαθιά κριτική στάση απέναντι στην κοινωνική πραγματικότητα. Και αυτό ήταν το εκ των σπουδαιότερων συγγραμμάτων του, η τεράστια κοινωνική σημασία των βλακών εν το συγχρόνο βίο, το οποίο δημοσιεύτηκε το 1941 στην Εφημερίδα των Ελλήνων Νομικών και τότε είχε προκαλέσει μεγάλη συζήτηση. Πρόκειται για ένα κείμενο, λέει, γραμμένο στην Καθαρέβουσα, όπου ο Λεμπέσης εξετάζει τη βλακεία όχι απλά ως έλλειψη νοημοσύνης ή ως το αντίθετο της ευφυΐας, αλλά ως κοινωνική δύναμη με καθοριστική επίδραση στην πολιτική, στην διοίκηση και στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου. Γιατί, όπως πολύ γνωρίζετε, η βλακεία είναι ανίκητη. Η κεντρική λοιπόν ιδέα του Λεμπέση είναι πως οι βλάκες δεν αποτελούν μια, πώς το λένε, μια μεγάλη κοινωνική κατηγορία. Αποτελούν έναν μεγάλο μηχανισμό αναπαραγωγής της εξουσίας. Μπορείς μάλιστα τους βλάκες σε δύο κατηγορίες: τους παθητικούς βλάκες που υπακούν, χειραγωγούν και συντηρούν την κοινωνική ιεραρχία, και τους ενεργητικούς ή φιλόδοξους βλάκες που καταλαμβάνουν θέσεις ισχύως και εκτοπίζουν τους ικανότερους. Γιατί οι ικανότεροι απελπίζονται. Σου λέει, δεν βρίσκω άκρη με το βλάκα. Απελπίζονται και φεύγουν και καταλαμβάνουν τις θέσεις, θέσεις ισχύως, και σου απαντούνε, Χρήστο, ότι το βλέπουμε θετικά το θέμα για το ακτινοθεραπευτικό. Μην κοιτάς που παιδεύονται άνθρωποι καθημερινά. Εμείς το βλέπουμε θετικά το θέμα. Θα δούμε μήπως μπορέσουμε να το εντάξουμε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Ως τότε, στα φρύδια μας. Ναι. Κατά τον Λεμπέση, αυτή η κατηγορία, η δεύτερη, των φιλόδοξων βλακών, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, διότι διαθέτει φιλοδοξία χωρίς κρίση και εξουσία χωρίς επίγνωση. Ναι. Έτσι λοιπόν, το δοκίμιο «Η τεραστία κοινωνική σημασία των βλακών εν το συγχρόνο βίο» δεν είναι απλώς ένα χιουμοριστικό κείμενο. Είναι μια στοχαστική, συχνά σκληρή, αλλά βαθιά διορατική θεωρία για τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνίες οργανώνουν και αναπαράγουν την εξουσία. Τέκνα μου αγαπημένα, αλλά και τέκνα μου η ομοιότης με κάθε τι που ζούμε σήμερα, δεν είναι τυχαία. Δεν είναι καθόλου τυχαία. Έτσι δεν είναι, τέκνα μου?

Σας θυμίζει κάτι λοιπόν? Εν τω μεταξύ, για να το δούμε και από λίγη κομματική σκοπιά, η παραγωγή βλακών δεν είναι ταξική. Βέβαια. Δεν είναι ταξική η παραγωγή βλακών. Καλημέρα Μητσάκο μου.

Είναι μια μελέτη λοιπόν, όπως σας έλεγα, βασισμένη αποκλειστικά στην ανάλυση της δράσης και της συμπεριφοράς των βλακών, που έχει ως αποτέλεσμα την εξέλιξη, την προώθηση και την επικράτησή τους σε ολόκληρη την κοινωνία. Φωνάζουν αυτό, εκείνο, τ' άλλο. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τέλος πάντων ευφύης, δεν αντέχει να πέσει σε αυτό το επίπεδο και να προσπαθήσει να πείσει ποιον. Ο βλάκας δεν παλεύεται. Και σε ό,τι με αφορά θα κοιτάξω να το διαβάσω, τέχνα μου. Ένα εμβληματικό κείμενο, το οποίο ο ίδιος ο συγγραφέας, ο Ευάγγελος Λεμπέσης, αφιέρωσε εις τους δυναστευόμενους από τους βλάκες, στους ευφύες. Και να ξέρετε ότι είναι γραμμένο στην καθαρεύουσα, Αυτό που διάβασα εγώ είναι... ήταν κάποια αποσπάσματα σε απόδοση εις την δημοτική. Λοιπόν, το οποίο και συγκεκριμένο δοκίμιο έχει γίνει ακόμη και, πώς το λένε, θεατρική παράσταση.

Ναι, στη δημοτική. Θα το πάρω όμως στην καθαρεύουσα και όπου κολλάω θα προστρέχω σε βοήθεια. Θα προστρέχω σε βοήθεια στο ίντερνετ, γιατί το ίντερνετ έχει και τις καλές του χρήσεις. Δεν έχει μόνο στο να βλέπουμε ηλίθια βιντεάκια που κάνει ο κάθε βλάξ. Στην πολυπληθή κατηγορία των βλακών, έλεγε ο Ευάγγελος Λεμπέσης, προσάπτεται, σίγουρα άδικα και επιστημονικά εσφαλμένα, η μομφή ότι είναι άχρηστη και περιττό βάρος στην κοινωνία, είτε ότι είναι παράσιτα. Εκφράζεται συχνά από πολλούς η ανόητη ευχή, όπως αυτοί εκλείψουν. Το πρόβλημα των βλακών δεν είναι τόσο απλό όταν ληφθεί υπόψη η στερεά και απολύτως αναγκαία θέση που αυτοί επάξια κατέχουν στην κοινωνική διαστρωμάτωση. Οι βλάκες διαιρούνται σε δύο αντίθετες μεταξύ τους ομάδες, οι οποίες διέπονται όμως αμφότερες από τον ίδιο νόμο της διαστρωμάτωσης. Τέκνα μου αγαπημένα, αλλά και τεκνά μου, έλεγε ο Ευάγγελος Λεμπέσης. Η πρώτη ομάδα των βλακών καταλαμβάνει τις υποδεέστερες στην κοινωνία θέσεις. Βρίσκονται δηλαδή σε κατώτατες βαθμίδες της κοινωνικής διαστρωμάτωσης και συμπληρώνω εγώ, γίνονται ρουφιανόπεδα, γίνονται γλύφτες, γίνονται τύρανοι της μπλέμπας των απλών ανθρώπων. Των απλών ανθρώπων της εργασίας, της προκοπής, της αξιοπρέπειας και της εντιμότητας. Είναι περιττό να τονιστεί, λέει ο Ευάγγελος Λεμπέσης, πόσο ευεργετική για την κοινωνία είναι η ομάδα αυτή, διότι χωρίς αυτή δεν θα υπήρχε εκμετάλλευση και χωρίς την εκμετάλλευση δεν θα υπήρχε πολιτισμός. Με τη γλώσσα της κοινωνικής διαστρωμάτωσης, χωρίς αυτούς, τους βλάκες, δεν θα υπήρχε διαστρωμάτωση, διότι αντί ανισότητα θα υπήρχε ισότητα, έστω και προς τα πάνω, δηλαδή θα ήταν όλοι ευφυείς. Σύμφωνα λοιπόν με την θεωρία της διαστρωμάτωσης, ακριβώς το ίδιο με το να είναι όλοι βλάκες. Δηλαδή η θεωρία της διαστρωμάτωσης απαιτεί ρητά και ευφυείς και βλάκες. Εάν ένα από τα δύο σκέλη, έλεγε ο Ευάγγελος Λεμπέσης, εκλείψουν, έρεται ολόκληρος. Αυτή την τεράστια κοινωνική σημασία των βλακών, που ούτως ή άλλως αναγνωρίζεται από όλους, μολονότι σε έναν κοινωνιολόγο, είναι επιστημονικά γνωστή. Τώρα η έμφυτη τάση του βλάκα, η οποία πολλές φορές φτάνει σε αληθινή μανία, ανήκει σε ισχυρές και όσο το δυνατόν περισσότερες πάσης φύσεως οργανώσεις και κόμματα. Εξηγείται εύκολα πρώτον από την τάση τους προς αγελοποίηση. Τι λέγαμε το πρωί για την Αγέλη? Βρεθείς έξω από την Αγέλη πασχαμένος. Και αυτό γιατί η έλλειψη ατομικότητας. Ο βλάξ δεν μπορεί. Δεύτερον, από τον ατομικό ζώδι πανικό που μόνιμα κατατρέχει τον βλάξ, μήπως και βρεθεί σε οποιοδήποτε είδος προλεταριάτου. Λέει, τι, αναγκαστώ να δουλεύω, αναγκαστώ να τυραννιέμαι, είμαι έντιμος, απαιδεύομαι. Όχι. Η τάση αυτή λοιπόν αποτελεί ακαταμάχητο τεκμήριο της πνευματικής του αναπηρίας. Με πολλούς τρόπους δημιουργείται αυτόματη συρροή βλακών σε πάσης φύσεως οργανώσεις. Πόσο δίκιο έχεις, αείμνηστε Λεμπέση. Γιατί οι οργανώσεις, γιατί αυτές είναι συμφεροντολογικές. Και βολεύουνε. Εάν όμως είναι πνευματικές, μετατρέπονται με το χρόνο σε πλήρη βλακοκρατία.
Με βάση λοιπόν αυτά είναι κατανοητό ότι η λεγεώνα των βλακών οθείται ακατανίκητα προς την Αγέλη και προς πάσης φύσεως οργανώσεις και έχει επίστευτη έλξη προς τις αγέλες, αντιατομικές και ομαδιστικές θεωρίες πάσης φύσεως παρεμβατισμού ή διευθυνόμενης οικονομίας, ακόμη και του σοσιαλισμού και του κομμουνισμού. Έτσι ακριβώς όπως τα γράφει. Θα το πάρω οπωσδήποτε να το ξεψαχνίσω. Ναι, είναι έτσι ακριβώς. Έτσι δεν είναι τέκνα μου.

0: ωραία πράγματα μας είπε ο αείμνηστος Ευάγγελος Λεμπέσης.
1: Αν δεν σε είχα ερωτευτεί,
0: 10 και 10 πρώτα λεπτά,
1: κι αν δεν ήσουν απληγή,
0: και αλλάζουμε μουσικό μονοπάτι,
1: θα ήταν όλα ίδια.
0: Τώρα θα μου πεις γιατί αυτόν.
1: Μα ήρθες και με...
0: Γιατί ότι δεν παίζουν τα άλλα ραδιόφωνα, παίζουμε εμείς.

Έλα ρε αδερφάκο μου, γιατί ενοχλείσαι? Το έχει γράψει και αυτό ο αείμνηστος Λεμπέσης. Ναι, γιατί άκουσες εσύ προλεταριάτος, σοσιαλισμός, κομμουνισμός. Εκεί η προέλευση των βλακών, έγραφε ο Λεμπέσης. Και να αποδεχτώ είναι ότι η παραγωγή τους δεν είναι ταξική. Όχι. Η πονηρή φύση δεν έδωσε μόνο σε μια κοινωνική τάξη το ζηλευτό προνόμιο να παράγει βλάκες. Πρόσφερε απλόχερα σε όλες τις κοινωνικές τάξεις τους διασκεδαστικότερους, απλούς τύπους βλακών και δεν στέρισε από καμία κοινωνική τάξη τη σοβαρή συμβολή τους. Ο βλάκας υπουργός που άγεται και φέρεται από τους συμβούλους του και τα μέλη ενός εργατικού σωματείου των ρουφιανόπεδων της εργοδοσίας. Το ξαναδιαβάζω αυτό. Ο βλάκας υπουργός που άγεται και φέρεται από τους συμβούλους του και τα μέλη ενός εργατικού σωματείου τα οποία εκμεταλλεύεται ο πρόεδρος του σωματείου και εργοδοσία αποτελούν δύο αντίθετα παραδείγματα του γεγονότος ότι η βλακεία δεν έχει ταξική πατρίδα. Όχι. Το παιδί δηλαδή του πλούσιου μπαμπά, το οποίο λόγω ατροφίας του εγκεφάλου λαμβάνει σοβαρά και εφαρμόζει όλες τις απαγορεύσεις της οικογένειας του, στερούμενος στο τέλος ακόμη και την πνευματικότητα. Αυτό στο τέλος καταντά να γίνει ένας τύπος με ελάχιστη προσωπικότητα, τον οποίον και ονομάζουν στην τάξη του, στην τάξη των πλουσίων δηλαδή, καλό παιδί. Ή στην πραγματικότητα μπορείς να τον πεις έναν ευπρεπή βλάκα. Ενώ το παιδί του φτωχού θα ονομαστεί από το λαό απλά Βλάξ. Είναι πολύ αυστηρότερα τα κριτήρια εξέλιξης για έναν βλάκα της κατώτερης τάξης σε κάθε περίπτωση, έτσι. Ενώ το παιδί του πλούσιου μπαμπά και Βλάξ να είναι, από μικρό απολαμβάνει όλα τα προνόμια της τάξης του στην παιδεία. Δεν δέχεται καθημερινά ψυχική μείωση, το λεγόμενο bullying που λένε. Εντάξει, και του δίνεται η δυνατότητα, αυτά σε ενόχλητος, ακόμα και σε υψηλά αξιώματα, καθώς γίνεται κοινωνικά γνωστός Βλάξ. Αντίθετα βέβαια, εντάξει, το παιδί του φτωχού χειραγωγείται σκληρότερα από τους γονείς του, τους μαθητές, δύσκολα να ανέβει στην κοινωνική κλίμακα, οπότε παρόλο που ο βλάκας των λαϊκών τάξεων είναι συμπαθέστερος και κοινωνικά βέβαια άγνωστος, παρόλο που δεν διαθέτει την αυτοπεποίθηση και την έπαρση του βλάκα της αστικής τάξης, αναγκάζεται μετά να μπει στην αγέλη. Να που φτάσαμε στα πρωινά, να που κούμποσε. Καλημέρα στην Ελλάδα του 2026, στην οποία 300 και πλέον αυτοκίνητα στη Μαγνησία περιμένουν γιατί δεν έχουν τσίγκο για να βγάλουν αριθμούς. Και το κηλικείο στο αεροδρόμιο, λέει, της Νέας Αγχιάλου έκλεισε, λέει, και οι επιβάτες δεν είχαν ούτε ένα μπουκάλι νερό. Εν τω μεταξύ βγήκαν και οι καρέκλες έξω από την αίθουσα αναμονής. Βάλτε ρε παιδιά στρωματσάδα. Στρωματσάδα, τέτοιοι που είμαστε, δεν είμαστε και για τίποτα άλλο. Απολύτως όμως.

0: Άιντε βάλτε λίγο volume, να ευχαριστηθεί λίγο η ψυχούλα μας και αυτόν τον Οικονομόπουλο.
1: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να...
0: Μίλησε για θρησκεία και οικογένεια και τον έχουν κάνει στην άκρη.
1: Ένα σκοτάδι αχανές και του μυαλού μου οι φωνές με έχουν τρελάσει.
0: Δεν είναι τσιγουόκ ατζέντας.
1: Στην απομόνωση που μ' άφησες εσύ, που έχεις καρδιά συνηθισμένη να μισεί. Δεν βλέπω να έρθει το πρωί,

Τώρα θα φυρώσαμε στους Ρουφιάνους. Καλημέρα και στην Γεωργία στη Θεσσαλονίκη. Το επόμενο αφιερωμένο στις κακούργες και στους κακούργους. Βρήκα μία όμορφη είδηση, μία ελπιδοφόρα κίνηση από το τρίτο γυμνάσιο της Νέας Ιωνίας του Βόλου. Την καλημέρα μου στον φίλο μου τον διευθυντή του τρίτου γυμνάσιου της Νέας Ιωνίας, τον Αντώνη τον Πλαγερά. Σας προσκαλούν από το τρίτο γυμνάσιο στην θεατρική παράσταση του σχολείου Άλκηστης του Ευρυπίδη, ο κύκλος της θυσίας. Θα παρουσιαστεί την Τετάρτη στις 25, μεθαύριο δηλαδή, στις 7.30 στο πολιτιστικό κέντρο της Νέας Ιωνίας. Εννοείται ότι θα είμαι εκεί. Μέσα από το εμβληματικό έργο του τραγικού ποιητή, οι μαθητές μας προσεγγίζουν τα διαχρονικά ερωτήματα για την αγάπη, την αυταπάρνηση και τα όρια της θυσίας. Τώρα θα μου πείτε γιατί γίνεται. Δεν έχει εισιτήριο. Στο πλαίσιο της παράστασης του σχολείου, το ίδιο το σχολείο αναλαμβάνει μια σημαντική πρωτοβουλία αλληλεγγύης και στηρίζει έμπρακτα των ξενών αφιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Βόλου. Στηρίζουν έμπρακτα των ξενών αφιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Βόλου, αποδεικνύοντας ότι η παιδεία και ο πολιτισμός συμβαδίζουν με την κοινωνική ευθύνη. Την κοινωνική ευθύνη, τέκνα μου αγαπημένα. Σας καλούμε λοιπόν, λέει το σχολείο, να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας, συγκεντρώνοντας, ακούστε προσεκτικά, προϊόντα προσωπικής φροντίδας για γυναίκες και για βρέφη. Προϊόντα προσωπικής φροντίδας για γυναίκες και για βρέφη. Δεν έχει εισιτήριο. Αλλά και υλικά δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά που φιλοξενούν και στον ξενώνα. Σας περιμένουμε όλους για να χειροκροτήσουμε την προσπάθεια των παιδιών μας και να προσφέρουμε μαζί ένα στήριγμα ελπίδας. Εντάξει, την Τετάρτη στις 7.30 στο πολιτιστικό κέντρο της Νέας Ιωνίας, εννοείται ότι θα είμαι εκεί να συμβάλλω αλλά και να παρακολουθήσω αυτήν την πανέμορφη παράσταση. Αφιερωμένο. Πέσαρε Νικόλα.

όλα κεφαλαία. Εγώ Θεός δεν είμαι.

0: Έτσι ακριβώς τα κραμώ αγαπημένα, όπως τα είπε ο Νικολάς. Και με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Σε συντροφιά με τον Μπαρμπέρικο του Δημήτρη Μιχαηλίδη, αδραμητίου 47 στην Νέα Ιωνία, τον Μπαρμπέρικό μας. 2-4-21-086-356 το τηλέφωνο για να κλείνετε ραντεβού. Αλλιώς δεν θα εξυπηρετηθείτε.
1: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
0: Ναι, και αυτό αφιέρωμαι.
1: Άκουσα.
0: Όλα εδώ πληρώνονται.
1: Ψάχνεις τα φιλιά μου.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μου και στον Νικόλα το Σκούπρα, το ράφτη μας, Δημάρχο Γεωργιάδου, λίγο πριν την Καρτάλη, στο αριστερό σας χέρι, και θα πάτε τα ρούχα σας, έτσι.
1: Άκουσα στον ουρανό σου ότι σβήσανε τα αστέρια.
0: Στένεμα, φτιάξιμο, επιδιόρθωση, ό,τι χρειαστείτε, ο Νικόλα.
1: Αυτό το ξέρεις και καλύτερα από με.
0: Αν βρει λύση ο Νικόλας, γίνεται, αν δεν βρει, δεν υπάρχει λύση.
1: Με ένα φτερό πουλί δεν πέταξε κανένα.
0: Να έχετε μια όμορφη Κυριακή.
1: Είσαι εδώ.
0: Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε.
1: Καλύτερα από μένα.
0: Πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε την άλλη Κυριακή στις 8:30.
1: Είσαι εδώ.
0: Να έχετε μια καλή εβδομάδα με υγεία. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
2: Η δική μας.
1: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
3: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
4: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
5: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
6: Ναι, μάνα!
5: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
6: Ναι, μάνα!
5: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
6: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα!
5: Άσε, έχω βρει τη λύση.
6: Καλή!
5: Αστέρι!
3: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
5: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
3: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
5: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
5: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
3: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπάθεις ομάδες.
5: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
3: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210-58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
6: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
1: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα, ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση, υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-26011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
7: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο, υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
8: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
2: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 2421310100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
9: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
10: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 2421-028-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
11: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
12: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
13: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
12: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
13: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
12: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
14: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 2421-078-800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
15: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχή και επαγγελματικά, με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος σας βάζει στο σωστό δρόμο.
16: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νέα Πολυβόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Υπογραφή γνησιότητας.
17: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
18: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
19: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
18: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
19: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
18: Μα, και ποιος τα από αυτά?
19: Η δίπλα.
20: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air, μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
21: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
20: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
21: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
20: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
21: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
22: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
23: Σπανάκι.
22: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
23: Σαμπουάν.
22: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
23: Υγροπιάτων.
22: Κέρδισες.
24: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
25: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
26: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
25: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
27: Marconi Radio 96,1. 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: λένε μόνο την αλήθεια.
1: Και για αυτή τη σεζόν ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσες Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική. Χατζηβασίλειο. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
0: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Η ενημέρωση αρχίζει και τελειώνει εδώ. Όλη μέρα. Κάθε μέρα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: δεν έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Τόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: δεν έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
4: Ναι, μάνα.
3: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
4: Ναι, μάνα.
3: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
4: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
3: Άσε, έχω βρει τη λύση.
4: Καλή.
3: Αστέρι.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
6: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
5: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
6: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
6: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
5: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
6: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
5: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
4: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
6: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
7: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
8: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
9: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με συντικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας.
10: Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη. Καπακατάλη 97. Τηλέφωνα 2421-028-995 και 694-523-583. Διβάνης. Σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
11: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6 Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
12: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
13: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
12: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
13: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
12: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
14: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
15: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
16: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
17: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας η καλύτερη διαφήμιση μας.
18: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
19: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
18: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
19: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
18: Μα, και ποιος τα από αυτά?
19: Η δίπλα.
20: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leafa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
21: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
20: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leafa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
21: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
20: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
21: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
22: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
23: Σπανάκι.
22: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
23: Σαμπουάν.
22: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
23: Υγροπιάτων.
22: Κέρδισες.
24: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι α ωμέγα.
25: Α ωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
26: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Α ωμέγα.
25: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
27: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
3: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
5: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
6: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
5: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
6: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
7: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Μαρκόνι Radio. Μαρκόνι Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
7: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
6: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
7: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
6: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
7: Η δίπλα.
8: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
9: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
8: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
9: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
8: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
9: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
10: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
11: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
12: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
13: Σπανάκι.
12: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
13: Σαμπουάν.
12: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
13: Υγροπιάτων.
12: Κέρδισες.
14: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
12: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
14: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
12: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
15: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
16: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
17: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
6: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
6: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
1: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ.
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα.
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24 21 0 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Κάλτσες Σάκης, καλσόν Σάκης, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
7: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά, με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος σας βάζει στο σωστό δρόμο.
8: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης. Μεσητικό γραφείο. Έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη. Κάπα Καρτάλη 97. Τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης. Σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
9: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
10: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
9: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
10: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
9: Μπα.
11: Και ποιος τα από αυτά?
10: Η δίπλα.
12: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
13: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
12: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
13: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
12: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
13: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
14: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας, ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
15: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης, τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσες Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική. Χατζηβασίλευρου. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
16: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
17: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

μας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
2: Η δική μας.
1: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
3: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
4: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
5: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
6: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
5: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
6: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
5: Μα, και ποιος τα από αυτά?
6: Η δίπλα.
7: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
8: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
7: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
8: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
7: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
8: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όλη μέρα, όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ τα έχεις όλα.

Τόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
2: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
6: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
6: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
7: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
1: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πολύσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

ενημέρωση κάθε μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,8.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.